0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Echoes and roar. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: One more time. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Masterclass Ιστορίες της Μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
6: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Εσάς που ακούτε το Masterclass και ταξιδεύετε με τις μουσικές του στις δεκαετίες του 80 και του 90. Εδώ είμαστε λοιπόν για 120 λεπτά με μουσικές από τους Nits. Μονακό. Quincy Jones. Dan Harrow. Θυμόμενο συγκρότημα σήμερα, η Queen, οι οποίοι κάνουν μπάσιμο με το δυνατό We Will Rock You. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και το σημερινό Masterclass ροκάρει από την αρχή. Buddy,

0: Μονακώστα τέλη των 90s μας θύμισαν ωραίες εποχές και ήχους των New Order. Άλλωστε, είχαν άμεση σχέση. Ακούσαμε το Sweet Lips και θα μείνουμε ακόμη 3 λεπτάκια σε αυτή την εποχή, γιατί θα παίξει ένας δυναμίτης της House. Tribute στον Barry White από τους Black Legend. See the trouble with me. Μπελάς από τους καλούς όμως.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Εγώ πάντως όταν θυμάμαι τη Σαμάνθα Φόξ μου έρχονται στο μυαλό οι λέξεις φεντόνα, λάστιχο. Έλα να σοβαρευτώ λίγο τώρα. Αυτό ήταν το Touch Me, κλασικό στο είδος του, και θα πάμε σε break με τους καλεσμένους μας, τους Queen, και το It's a Kind of Magic.

0: Ten Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Κομμάτι έπος από τον Freddie Mercury και τους Queen. Αυτό ήταν το Who Wants to Live Forever. Από το ένα έπος στο άλλο. Πω, πω, Nits in the Dutch Mountains.

Αυτό που ακούσαμε ήταν το αδερφάκι του Children από τον αείμνηστο Robert Miles. Fable ο τίτλος. Την ίδια περίπου εποχή, στα 90s, οι Captain Hollywood Project κατέκτησαν τα κλαμπ πανευρωπαϊκά με το More and More που έρχεται τώρα στο σημερινό Masterclass. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν Ινδιανιά. Εγώ θα πω πολύ καλό χορευτικό κομμάτι. Συμφωνείτε ή όχι?

Μπορεί η Μαντόνα γενικώς τώρα στα γεράματα να έχει ξεφύγει άσχημα με την εικόνα που παρουσιάζει προς τα έξω και γενικώς με τις αμφιλεγόμενες φωτογραφίσεις της. Το γεγονός όμως είναι ένα. Είναι η Μαντόνα. Τέλος, από το Immaculate Collection σας καψούρεψα σήμερα με το Crazy For You. Πάμε για κλείσιμο της πρώτης ώρας με τους Queen, τους οποίους τιμούμε δεόντως σήμερα στο Another One Bites The Dust. Let's go!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε

0: όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 6645 531.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Masterclass, μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής

Ό,τι καλύτερο για το αγαπημένο μας μέσο, το ραδιόφωνο. Queen, Radio Gaga, μέσα από το άλμπουμ τους The Works, και βέβαια ήταν ένα κομμάτι που μπήκε και στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Metropolis. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του Masterclass. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και σας πάω στα 90s με τους Sultans και το Rhythm of Love.

5 αγαπημένα μου Ιταλο δίσκο το κομμάτι που ακούσαμε από τον Dan Harrow με τίτλο Future Brain. Ενίοτε τιμούμε και αυτό το μουσικό είδος, διότι ειδικά στη χώρα μας τη δεκαετία του 80 μεσουράνησε και μας μεγάλωσε. Λοιπόν, η δεκαετία του 90 τώρα ανέδειξε εκπληκτικές τραγουδίστρες, όπως επίσης και διάσημους πλέον παραγωγούς και DJ-δες. Εδώ έχουμε έναν απίθανο συνδυασμό. Ο David Morales έκανε remix στη Mariah Carey για το κομμάτι της Dream Lover.

Για να δούμε μερικά chart facts για την Faith Hill και το This Kiss. Νούμερο 1 στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Country Chart. Νούμερο 7 στο Billboard και νούμερο 13 στη Μεγάλη Βρετανία. Εξαιρετικές επιδόσεις δηλαδή. Οι Queen έρχονται λίγο πριν την τελική ευθεία του Masterclass με το You Don't Fool Me, που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Freddie Mercury. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Το βίντεο κλιπ των Queen για το I Want to Break Free που ακούσαμε στο ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου σήμερα άφησε εποχή. Ανέδειξε την πολύπλευρη προσωπικότητα του Freddie Mercury και τότε είχε γίνει αντικείμενο συζητήσεων. Σήμερα το λες και καλτήλα. Έρχεται ο John Secada από τα 90's τώρα με το υπέροχο If You Go.

από τον τεράστιο Quincy Jones, Ain't No Corrida. Συνέχεια με την αείμνηστη κόρη του αείμνηστου soulman, Nat King Cole. Η Natalie Cole σε μια αγαπημένη μπαλάντα των 80's, Miss You Like Crazy.

Ακούσαμε στη σειρά δύο ροκ Αμερικανιές με προσωπικότητα, Blues Brothers πριν και τώρα τους U2 με τον θρύλο της blues, BB King στο When Love Came to Town. Ελπίζω να περάσατε καλά μαζί μου και σήμερα στο Masterclass, το οποίο τίμησε μια ιστορική μπάντα της ροκ, τους Queen. Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος διάλεξε τη μουσική, μίλησε στο μικρόφωνο και για φινάλε έρχεται το αγαπημένο μου από τους Queen, για μένα το πιο συγκλονιστικό τους δημιούργημα. Κυρίες και κύριοι, το Bohemian Rhapsody. Με αγάπη, Δημήτρης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.
5: Here. Feel. Can't touch this.

0: είναι Κυριακή απόγευμα, είμαστε λίγο μετά τις 6, είμαστε στον Athens Free Radio 98,1. Απέναντί μου, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα αυτή την ώρα, έχω τον Τάκη Φωτίου.
1: Και απέναντί μου έχω τον Ντίμη Κοντορούση.
0: Γεια σου Τάκη.
1: Γεια σου Ντίμη, τι κάνει?
0: Μια χαρά είμαι. Καλώς ήρθατε στο Radio Day, στην εκπομπή την οποία έχουμε φτιάξει εδώ στον Athens Free Radio. Και για 120 λεπτά γυρίζουμε πίσω το χρόνο και παίζουμε τα αγαπημένα από τρεις αγαπημένες δεκαετίες. Τα 80s, τα 90s και τα Zeros. Φυσικά βεβαίως όσο αφορά την ειδησιογραφία, ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή την εποχή σε όλο τον πλανήτη.
1: Σας κάνουμε ταξίδι σε ολόκληρο τον κόσμο και μαθαίνουμε παράξενες και αστείες ειδήσεις που αφορούν εμάς και τα ζώα και άλλους.
0: Βεβαίως και άλλα ζώα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας.
1: Βεβαίως, περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας μπαίνοντας στη σελίδα του Free Radio www.free981.fm. Το ξαναλέω.
0: Δεν ξαναπέστω.
1: www.free981.fm. Στο κάτω-κάτω υπάρχει, στο κάτω-κάτω της σελίδας εννοώ.
0: Και της γραφής.
1: Και της γραφής. Υπάρχει ένα φακελάκι. Πατάς το φακελάκι, στέλνεις το μηνύματάκι.
0: Και φυσικά μας στέλνετε και μηνύματα στα social.
1: Βεβαίως. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και Ντίμης Κοντορούσης.
0: Ακριβώς.

0: είναι το Radio Day στο απόγευμα της Κυριακής, όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Παίζουμε τα καλύτερα των 80s, των 90s, των Zeros, αγαπημένες επιτυχίες από 30 χρόνια, από 3 αγαπημένες δεκαετίες. Τι έγινε πάλι?
1: Μέσιμο ρε παιδί μου λίγο.
0: Είναι γεράματα, τι είναι?
1: Είναι
0: τα γεράματα.
1: Ένα μασαζάκι τώρα.
0: Ένα μασαζάκι, αλλά θα πρέπει να βρούμε κανένα Φιλιππινέζο. Είναι ρατσιστικό αυτό? Όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, για όνομα του Θεού. Σα ίσα είναι τα καλύτερα χέρια στον κόσμο, είναι γνωστό. Το καλύτερο μασάζ στις Φιλιππίνες.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κανένα ρατσιστικό.
0: Έτσι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες.
1: Απλά να ξέρεις ότι είναι μασάζ μόνο, έτσι.
0: Ναι, μην
1: πα και.
0: Είναι χαλαρωτικό μασάζ.
1: Ναι, μην μπει και βγει κάτι και δεν καταλαβαίνει.
0: Γιατί άμα μπει και βγει κάτι δεν είναι μασάζ.
1: Άκου να δεις τώρα τι έγινε στο New Jersey. Μπερδεύτηκαν λίγο και οι αστυνομικοί. Λοιπόν, άκου, στο New Jersey η αστυνομία έκανε έφοδο σε ένα Ινστιτούτο μασάζ μετά από, στο τονίζω, πολυμηνή
0: παρακολούθηση,
1: εξονυχιστική έρευνα.
0: Ναι,
1: υπήρχε δηλαδή η πληροφορία ότι κάτι άλλο γινόταν σε αυτό το Ινστιτούτο, ότι κάτι συνέβαινε.
0: Τελικά.
1: Πολύμηνοι. Μήνες καθόντουσαν στα γραφεία, κάνε λίγο εικόνα της FBI.
0: Κάθομαι το FBI, το οποίο παρακολουθεί απέξω με καφέδες, ξέρεις, είναι στα αυτοκίνητα.
1: Εξονυχιστική έρευνα.
0: Ξύνονται. Ξύνονται.
1: Βέβαια, εδώ να πούμε ότι στο site του μαγαζιού έγραφε ξεκάθαρα με τεράστια γράμματα: προσφέρουμε μασάζ με happy ending.
0: Εντάξει, αφού το λέγανε οι άνθρωποι, τι τους παρακολουθούσαν?
1: Ποια ήταν η μυστική επιχείρηση τελικά?
0: Είναι βλαμμένη, έτσι. Θέλανε να δουν αν όντως έχει happy ending ή δεν ήταν τόσο happy.

0: πάντα στον Athens Free Radio και πάντα στο Radio Days με Ντίμη και Τάκη, με Τάκη και Ντίμη, Τάκης Φωτίου, Ντίμης Κοντορούσης, Κυριακή απόγευμα, ό,τι καλύτερο έτσι από το χθες και ειδήσεις από το σήμερα. Και σου έχω και, πώς το λένε, ειδήσεις για διάσημα.
1: Έχεις, έχουμε fashion and famous news.
0: Λάκη Γαβαλά.
1: Έλα.
0: Αγαπημένος Λάκης.
1: Θεότητα.
0: Μεγάλος. Λοιπόν, σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, ναι, παραδέχτηκε πως μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα.
1: Ναι, όντως, όντως.
0: Ναι. Ωστόσο, λέει, επιστρέφει συχνά στην Μύκονο όπου φιλοξενείται από φίλους και συνεργάτες.
1: Και είναι κακό αυτό, Ντίμη μου.
0: Όχι, βέβαια. Από ό,τι λέει ο ίδιος, μετά τις φυλακές που έζησα άσχημες στιγμές. Ρε Σιλάκη, στις φυλακές.
1: Τι πας για πάρτι.
0: Έχασα τα πάντα, λέει.
1: Εντάξει.
0: Μου τα πήρε το δημόσιο. Και σε εμάς τα παίρνει το δημόσιο. Σε όλους τα παίρνει το δημόσιο.
1: Κάθε μήνα, δεν.
0: Δεν έχει να κάνει. Εσένα τα πήρε μια και καλή. Και καθάρισες. Βέβαια, καλά κάνανε, λέει, γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες παραγωγές, θυμάμαι εμένα, λέει, πόσο κόσμο τάιζα και πόσα λεφτά έδινα. Έπρεπε να τα χάσεις όμως για να τα αρέσει. Εντάξει. Καλύτερα έτσι, λέει. Πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω. Ναι, αλλά μην είσαι τσαμπατζής, ρε Λάκη.
1: Έχει πάει στο άλλο άκρο, Λάκη,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Μετά από αυτό ζούσα, λέει, ταπεινά και φτωχά. Μπράβο. Όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Όλα είναι δώρα, έτσι.
1: Δώρα.
0: Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιτά στη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το εννοεί ή όχι, αλλά γενικά σαν επικεφαλίδα είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν ουσία είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοίτα, ο Λάκης, η αλήθεια είναι ότι μετά τη φυλακή, εγώ στη συνέντευξη τον έχω δει, είναι πάρα πολύ στρωμένος ο λόγος του. Το χιούμορ του είναι πάντα καταμάχητο έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι περσόνα φοβερή.
1: Είναι περσόνα,
0: εντάξει, είναι ωραίος.
1: Και νομίζω ότι το στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα που λέει ο λαός, εδώ ταιριάζει καπάκι.

0: Κυριακή απόγευμα. Και τι καλύτερο από Radio Days. Free Radio 98,1, Τάκης Φωτίου, Δήμης Κοντορούσης, Best of 80s, 90s και Zeros και απίστευτες και παλαβές, όχι μόνο παλαβές, παράξενες, περίεργες, απροσάρμοστες ειδήσεις από κάθε πλευρά του πλανήτη.
1: Θέλω να μου πεις αν πραγματικά σου αρέσουν τα μεγάλα φεστιβάλ ομορφιάς και τέτοια.
0: Α, νόμιζα Tomorrowland και τέτοια.
1: Όχι, όχι.
0: Ομορφιάς.
1: Ναι, ομορφιάς.
0: Έχω δει στο Μαϊάμι, κάνουν κάτι διάφορα, βγαίνουν κάποιες δεσποινίδες εκεί.
1: Καταπληκτικά.
0: Ναι, εμείς χαιρέτα μου τον πλάτανο και εμείς διάφορα που είναι ντυμένες. Τώρα δεν είναι ντυμένες, είναι
1: εκδημένες
0: και φοράνε κάτι μαύρες, πώς το λένε, μαύρες ταινίες και κάτι τέτοια παράξενα.
1: Υπάρχουν πολύ ωραία φεστιβάλ ομορφιάς παντού, ειδικά σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εγώ θέλω να φύγουμε λίγο από την Αμερική.
0: Να φύγουμε.
1: Και να σε πάω μια βόλτα στο Ομάν.
0: Στο Ομάν.
1: Ωραίες και εκεί είναι οι γυναίκες.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνονται εκεί.
1: Ναι. Είναι αυτό, διότι δεν μπορούν. Οπότε σου λένε τι να κάνουμε. Θα κάνουμε φεστιβάλ ομορφιάς Καμήλας. Καταπληκτικό!
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Καταπληκτικό!
0: Καλυστία Καμήλας.
1: Ναι, βεβαίως. Στο παραδοσιακό λοιπόν φεστιβάλ ομορφιάς Καμήλας στο Ομάν, 20 καμήλες αποβλήθηκαν από το διαγωνισμό.
0: Με κόκκινη κάρτα,
1: ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ήρθε η Καμήλα και ο διαιτητής τους έβγαλε κάρτα.
1: Θα σου πω ακριβώς το λόγο. Οι ιδιοκτήτες τους είχαν κάνει ενέσεις με μπότοξ.
0: Okay,
1: και φίλτερ στα χείλη, ναι, και την καμπούρα για να φαίνονται πιο ελκυστικές και να κερδίσουν το διαγωνισμό.
0: Οι Καμήλες.
1: Οι Καμήλες, όχι η Καμήλα, οι, ναι, Καμήλες.

0: πάντα στον Athens Free Radio και πάντα στο σημερινό Radio Days. Είναι Κυριακή απόγευμα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ακούσετε. Ακούτε εμάς. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Γελάς τώρα εσύ, έτσι.
1: Μα δεν υπάρχει άλλη συχνότητα.
0: Και δεν υπάρχει άλλη μουσική. Η καλύτερη μουσική από τα έτη, τα έτη και τα Zeros. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ακούσει.
1: Η ΕΝΕΒ. Είμαστε.
0: Η ΕΝΕΒ. Πού το θυμήθηκε αυτό το φοβερό. Πω, 50 χρόνια πίσω. Καταπληκτικό. Λοιπόν.
1: Εσύ δεν έχουμε πει ζώδια τίποτα.
0: Τι να πούμε, ζώδια τίποτα.
1: Εγώ σου έχω τα τρία πιο απρόβλεπτα ζώδια, δεν θε να ξέρει.
0: Θέλω να μάθω τα τέσσερα, όχι τα τρία. Βάλε και ένα παραπάνω για μένα.
1: Αφού είναι ωραίο ο νιό, θα βάλω.
0: Έτσι, πολύ ωραίο.
1: Κοίτα να δει λοιπόν. Μιλάμε για τα πρόβλεπτα. Υπάρχουν ορισμένα ζώδια που απλώς μισούν τη ρουτίνα και λατρεύουν να ανατρέπουν τα δεδομένα. Δηλαδή, να σου το πω πιο απλά.
0: Χαρακτηριστικά των ζωδίων μου λες τώρα.
1: Αν η ζωή ήταν ταινία, ρε παιδί μου, αυτά τα ζώδια θα ήταν το plot twist που κανείς δεν περίμενε.
0: Τσουτσούριασα τώρα πάλι, ρε. Αυτά μου λες και the big chill. Παθαίνω τη μεγάλη ανατριχίλα.
1: Ράδιο τσουτσούρισμα. Λοιπόν, ο υδροχός, θέλω να ξέρεις ότι είναι ο βασιλιάς του απρόβλεπτου.
0: Ο υδροχός.
1: Αν υπάρχει ένα ζώδιο που κυβερνάει από τον ουρανό, τον πλανήτη των ξαφνικών αλλαγών και τη επανάσταση. Είναι ο ουρανός. Είναι ο υδροχός. Γιατί θα μου πεις τώρα.
0: Γιατί είναι βλαμμένος.
1: Δεν
0: γιατί.
1: Λοιπόν, ο υδροχός δεν ακολουθεί ποτέ την πεπατημένη. Εκεί που νομίζεις ότι τον έμαθες, θα αλλάξει στυλ, χόμπι, απόψεις ή θα αποφασίσει να μετακομίσει στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Εντάξει, είναι καλό αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει σταθερότητα βασικά.
1: Καθόλου και μερικές φορές το κάνει επειδή θέλει απλά να το κάνει. Δηλαδή, αν πει ένα υδροχό, κάνει αυτό, να είσαι σίγουρος ότι θα κάνει το ακριβώς αντίθετο. Απλώς για θεωρία.
0: Αυτό είναι του Σκορπιού. Αυτό είναι του Σκορπιού, δεν είναι υδροχός. Τώρα τι λέμε. Μάλιστα.
1: Το άλλο είναι η δίδυμη, η οποία είναι η κινητή άμμος, θέλω να ξέρεις.
0: Εντάξει, καλά, λογικό είναι. Είναι και το ζώδιο, έτσι, ρε παιδί μου. Είναι, υπάρχει αυτή η. Πώς το λένε.
1: Είναι, ρε παιδί μου, σαν να κάνει ζάπινγκ. Δηλαδή το μυαλό του τρέχει με χίλια και αλλάζουν γνώμη πιο γρήγορα από όσο αλλάζει εσύ τηλεοπτικό κανάλι.
0: Το έχουμε ζήσει πριν από πολλά χρόνια. Ναι, με διάφορους.
1: Πες μας γι' αυτό, Ντίνη.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Γιατί είναι απρόβλεπτος ο δίδυμος.
0: Έλατε.
1: Τη μία στιγμή μπορεί να οργανώνουν ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι, ξέρεις, με πιτσούλες και αυτά, και την επόμενη να σε στέλνουν σε ένα ξέφρενο πάρτι.
0: Μάλιστα.
1: Η διάθεσή του και τα ενδιαφέροντά του είναι σε μια διαρκή κίνηση. Δηλαδή, με ένα δίδυμο δεν ξέρει ποτέ με ποιον από του δύο δίδυμου θα ξυπνήσει το πρωί.
0: Δεν είναι και πολύ καλό αυτό όμως, έτσι. Εντάξει, εκτός αν σου αρέσουν οι εκπλήξεις. Αλλά όσο αφορά τη σταθερότητα, είναι γεια σου, ό,τι να είναι.
1: Μετά έχουμε έναν αυθόρμητο τυχοδιώκτη. Αυθόρμητο.
0: Αυθόρμητο
1: σιωπηλό. Αυτό είναι ο τοξότης.
0: Oh.
1: Ο τοξότης, αχ, εγώ να στα πω, κυβερνάται από τον Δία και ζει για την περιπέτεια και την ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα είναι μια λέξη που του προκαλεί αλλεργία.
0: Αλλεργία στο πρόγραμμα.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι απρόβλεπτος ο τοξότης.
0: Δεν του αρέσει το πρόγραμμα.
1: Είναι ο τύπος που μπορεί να βγει σε ένα καφέ στη γωνία και να καταλήξει σε άλλη πόλη επειδή έτυχε.
0: Έτσι. Ναι, έτυχε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι είναι βλαμμένος, έτυχε
1: όχι,
0: απλά.
1: Όχι, όχι. Okay, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνει αποφάσεις τη στιγμή βασισμένος αποκλειστικά στο ένστικτο και στο τι του φαίνεται διασκεδαστικό εκείνη την ώρα.
0: Ό,τι του φαίνεται. Ό,τι του φαίνεται.
1: Εσύ όχι να σου φαίνεται, αυτονού να φαίνεται. Αν ψάχνει τον τοξότη, μην τον πάρει τηλέφωνο, απλώς κοίταξε τις πτήσεις τελευταίες στιγμές, μπορεί και να πετάει αυτό.
0: Α, είναι βλαμμένος.
1: Ναι, ναι. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν άλλα δύο άντες. Ένα θα σου πω ότι είναι και ο Σκορπιός και ο Κριός είναι απρόβλεπτοι.
0: Ο Σκορπιός είναι απρόβλεπτος, μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ο
0: αυτό.
1: Σκορπιός.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Είναι, ναι. Ο Σκορπιός δεν είναι απρόβλεπτος στην καθημερινότητά του.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι ζώδιο τη συνήθεια.
1: Αυτό, αλλά κρατάει τα χαρτιά του τόσο κλειστά που όταν κάνει μία κίνηση στη δουλειά ή στις σχέσεις, αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.
0: Έτσι.
1: Και ο Κριός είναι τόσο παρορμητικός που δρά πριν σκεφτεί. Αν του έρθει μια ιδέα, θα την πραγματοποιήσει τώρα χωρίς να υπολογίσει καμία συνέπεια.

0: Είμαστε στον Athens Radio.
1: Είμαστε.
0: Βεβαίως. Είμαστε στο Radio Days. Κυριακή απόγευμα, Τάκης Φωτίου, Δήμης Κοντορούσης. Όλες οι επιτυχίες σε μια φοβερή παρέλαση για αυτά τα 120 λεπτά, 6 με 8 κάθε Κυριακή. Μην το χάνετε αυτό. Και από το χειμώνα έρχονται ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Πολύ
0: από το Σεπτέμβριο δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πού να σε πάω τώρα. Έστω λοιπόν υποθετικά θα μιλήσω.
1: Εντάξει.
0: Θα σε πάω.
1: Μ' αρέσουν τα υπόθετα.
0: Τα υπόθετα, περίμενε μισό λεπτό. Γιατί θα σου πω να βάλεις υπόθετο στη Lily Phillips. Η οποία είναι συνηθισμένη.
1: Η Lily Phillips.
0: Η Lily Phillips είναι η κοπέλα η οποία έκανε σάλο.
1: Ντροπή μου που δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Α.
0: Δεν είναι, δεν χρειάζεται.
2: Να την ξέρεις.
0: Έκανε σάλο πέρυσι όταν ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 1113 άνδρες μέσα σε μία μόνο μέρα.
1: Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Πού να πρωτο.
0: OnlyFans, έχει πλατφόρμα, παίζει μπαλίτσα OnlyFans.
1: Εντάξει τότε, ναι.
0: Ναι, κατανοεί. Ο σύζυγός της, όχι ο σύζυγός, ο σύντροφος.
1: Μισό λεπτό. Με έχεις μπερδέψει.
0: Ναι.
1: 1130
0: άντρες.
1: 1113,
0: ναι. Έχει
1: σύντροφο.
0: Ακόμα και μετά από αυτό, ο σύντροφός της είπε ότι δεν ζηλεύει που εκείνη κοιμάται με τόσους άντρες. Αυτό είναι, άμα έχει κατανόηση ο σύντροφος.
1: Μπράβο, δηλαδή, τι άλλο θες στη ζωή σου.
0: Δηλαδή, μπράβο, αυτούς τους ανθρώπους. Τους λατρεύουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Διότι αν φέρνει και 5.000 δολάρια την εβδομάδα στο σπίτι, φυσικά και έχει κατανόηση.
0: Βεβαίως. Όπως λέει, δεν αισθάνεται ζήλια και την αγαπά. Εξηγώντας ότι κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις. Και στην προσπάθεια, και την προσπάθεια μάλλον που απαιτεί η επαγγελματική της δραστηριότητα.
1: Ορίστε. Αυτό θα πεις εσύ όχι σε 20-30.000 το μήνα.
0: Στο τέλος της ημέρας λέει, πάντα επιστρέφει σε μένα.
1: Αυτό έλειπε και τα λεφτά το ίδιο.
0: Έτσι.

Clear. Feel. Can't touch this.

0: πάλι πίσω στον Athens Radio, λίγο μετά τις 7. Τάκης Φωτίου, Δήμης Κοντορούσης και όπως πάντα, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα, αυτό το δίωρο Radio Days. Η εκπομπή η οποία είναι ραδιόφωνο όπως παλιά, επιτυχίες όπως παλιά,
1: οι φωνές οι αγαπημένες σας όπως παλιά,
0: και ειδήσεις όπως σήμερα.
1: Αυτό.
0: Φοβερό.
1: Καταπληκτικό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχω να σας πω, παιδιά. Όπως ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη γιατρών και νοσοκομείων. Στην Ελλάδα είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Χρόνια δεν είναι η κυβέρνηση, είναι πάντα συμβαίνει αυτό. Πάντα υπάρχουν ελλείψεις, πάντα φωνάζει ο κόσμος.
0: Είναι δυσανάλογη η προσφορά με τη ζήτηση.
1: Κάτι πρέπει να γίνει και έχω να δώσω στην κυβέρνηση μια καταπληκτική ιδέα.
0: Α, να το. Τον βλέπω σε κόμμα σύντομα, τον κύριο Φωτίου.
1: Ακούστε. Ο δήμαρχος του χωριού Μπελκάστρο
0: στην Ιταλία,
1: θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη γιατρών και νοσοκομείων στην περιοχή, εξέδωσε επίσημο διάταγμα που απαγορεύει στους 1.200 κατοίκους να αρρωσταίνουν. Δεν θα αρρωστήσεις ποτέ. Τέλος.
0: Έχουν και άλλους βλαμμένους στην Ιταλία.
1: Είδες.
0: Έχει γενικά βλαμμένους ο κόσμος.
1: Και στη λογή μαζεύει, κολεξιώνε.
0: Συγγνώμη, εξέδωσε διάταγμα το οποίο απαγορεύει να αρρωστήσουν.
1: Βεβαίως.
0: Και υπάρχει κάποια επιφέρει κάποια ποινή η ασθένεια.
1: Α, κάτι. Δεν γνωρίζω τώρα.
0: Συγγνώμη, εντάξει, ρε παιδί μου, σου απαγορεύει να αρρωστήσεις. Εσύ αρρώστησες. Εγώ τι θα γίνει. Θα σε τιμωρήσω με κάτι.
1: Ακριβώς λοιπόν, είναι χιουμοριστικό όλο αυτό. Με τον δικό του τρόπο να πει, ρε παιδί μου, ότι μας λείπουν γιατροί, κάντε κάτι και σε τέλος θα απαγορεύσω και το έκανα. Απαγορεύω να αρρωσταίνετε.
0: Οκ. Αλλά εγώ το απαγορεύω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ τα έλεγα, θα έλεγε και ο υπουργός μας.

0: μη μου πεις ότι δεν περνάμε τέλεια κάθε Κυριακή απόγευμα εδώ στον Athens Free Radio, στο Radio Days, γιατί παίζουμε τα αγαπημένα μας από τα 80's, τα 90's και τα Zeros και ασχολούμαστε με διάφορες βλακίες οι οποίες κυκλοφορούν και οπλοφορούν εναντίον μας δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, sorry που σε διακόπτω, αλλά σκάνε τα μηνύματα και πρέπει να πω.
0: Σκάστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε όλους.
0: Και πες άλλη μία και τρόπους επικοινωνίας.
1: Ευχαριστείς. Free981.fm, για όσο καταλάβετε, μπαίνετε σε ένα browser.
0: Έτσι.
1: Γράφετε www.free981.fm. .fm.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα φακελάκι, στέλνεις το μηνυματάκι. Έχεις πάρα πολλές καλησπέρες με από όλη την Ελλάδα. Μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητα.
0: Φιλιά
1: και
0: πολλά,
1: πάρα πολλά.
0: Τέτοια ώρα.
1: Καλό δρόμο. Λογικό είναι αυτό. Γυρνάτε από.
0: Από μπάνιο.
1: Από μπάνιο.
0: Έτσι.
1: Από πολύ μήνες μπάνιο.
0: Τέτοια ώρα.
1: Ωραία, πέρα. Έχετε κίνηση. Μη σας νοιάζει καθόλου. Εμείς θα κάνουμε τον ώρα να περάσει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ή εν πάση περιπτώσει θα σας παίξουμε τα καλύτερα εδώ. Και θα το διασκεδάσουμε μαζί σας.
1: Τελειώσαμε. Καλό βράδυ.
0: Έτσι ένα πράγμα. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Τι είπαμε λίγο πριν για τα τέσσερα πιο απρόβλεπτα ζώδια,
1: μου είπες.
0: Εγώ θα σου πω για τα τέσσερα ζώδια τώρα, τα οποία δεν ακολουθούν ποτέ τους κανόνες. Οπότε μεγάλη προσοχή, σας ενδιαφέρει αν ανήκετε ειδικά σε αυτά τα τέσσερα ζώδια.
1: Για
0: τα
1: να οποία... ξέρετε τι θα σας τύχει, έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Τα οποία είναι τα εξής. Πρωτίστως ο Δίδυμος. Είναι και στην προηγούμενη
1: αυτός.
0: Κατηγορία ο Δίδυμος,
1: ναι, ναι. Όλα τα κακά του κόσμου.
0: Μάλιστα. Ο Δίδυμος είναι ίσως από τα πιο απρόβλεπτα ζώδια του αστρολογικού χάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Κυβερνάται από τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, ο οποίος ευδοκιμεί συνήθως όταν αποσταθεροποιεί τις καταστάσεις. Αν τον ρωτήσεις γιατί δεν ακολουθεί ποτέ τους κανόνες, θα σου πει πως θέλει απλά να μάθει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Βλακίες δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει τι να σου πει, σου λέει μια μαλακία και τελειώνει το θέμα.
1: Εμείς σας προειδοποιούμε κάθε Κυριακή για τους Διδύμους, μυαλό δεν βάζετε.
0: Τώρα τα θέλετε και τα παθαίνετε, έτσι.
1: Αυτό.
0: Τοξότης.
1: Πάλι.
0: Και αυτός.
2: Οι
0: τοξότες είναι πραγματικά, ο τοξότης μάλλον είναι πραγματικά ατρόμητος ως ένα μεταβλητό ζώδιο της φωτιάς. Οδηγείται μόνο από την άκρος διερευνητική φύση.
1: Όντως.
0: Η οποία σχεδόν ποτέ δεν ικανοποιείται.
1: Ποτέ όμως.
0: Ο τοξότης είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην παραβίαση των κοινωνικών κανόνων.
1: Φυσικά.
0: Έχω οροσκόπο στον τοξότη. Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Και εγώ πολλά παραδείγματα, αλλά δεν
0: πειράζει. Πολύ όμορφα. Δεν πειράζει. Σε αντίθεση με το Δίδυμο, δεν το κάνει για να δοκιμάσει απλά τα όρια του. Το κάνει για να μάθει τελικά την αλήθεια. Ως ένας αληθινός φιλόσοφος, ο τοξότης απλά θέλει να μπει. Πού να μπει καλέ, στην ουσία του θέματος και τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει.
1: Θα χρησιμοποιήσω μια αγαπημένη φράση του Ντίμη, νύχε.
0: Ακριβώς. Ιχθύς.
1: Να το ψαράκι. Όπα, η έκπληξη.
0: Το ψαράκι προσπαθεί πάντα να πάει με τη ροή.
1: Όντως.
0: Go with the flow, που λένε και οι Κινέζοι.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν προσπαθεί ο ίδιος να παραβεί τους κανόνες, αλλά τι να κάνει που έχει φίλο το Δίδυμο και τον Τοξότη.
1: Όχι,
0: και τον παρασέρνουν. Δηλαδή αυτός δεν ήθελε.
1: Οι παρέες δεν είναι.
0: Ναι, έτσι ένα πράγμα.
1: Και σου είπα, μην κάνεις παρέα με αυτούς.
0: Με Δίδυμο και με Τοξότη, για όνομα του Θεού. Νιώθει πως αν παραβιάσει κάποιους κανόνες, ίσως τελικά να αλλάξει τις καταστάσεις και να βοηθήσει το συλλογικό καλό. Όχι για το προσωπικό, το συλλογικό βρε.
1: Παρασέρνεται.
0: Έτσι ένα πράγμα. Αυτό που φυσικά μισεί είναι το να τον πιάσουν στα πράσα. Πες μου έναν που δεν το μισεί αυτό.
1: Έλαντε.
0: Ναι. Λοιπόν, υδροχός.
1: Α, νάτος και ο υδροχός.
0: Νάτο και το τέταρτο. Έχει τη φήμη ότι σκέφτεται έξω από το κουτί. Out of the box.
1: Wonderful.
0: Ναι, και παρόλο που σίγουρα βαδίζει με το δικό του ρυθμό, στην πραγματικότητα πιστεύει ότι είναι ο λιγότερο πιθανός να παραβεί τους κανόνες. Επίσης, ίσως φταίει αυτό που μερικοί πιστεύουν, ότι δηλαδή ο υδροχός κυβερνάται από τον ουρανό, τον πλανήτη της επανάστασης και της καινοτομίας. Στην πραγματικότητα, συνήθως προσπαθεί να βρεθεί στην εξουσία ώστε να μπορεί να ξαναγράψει τους κανόνες μέσα από το δικό του πρίσμα. Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε εγώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι καταλάβατε εσείς.

0: Εδώ είμαστε πάντα στο Radio Dis και λίγο πριν πάμε στο σημερινό Dis in the Mix, το ειδικό 15 λεπτό, 2x15 DJ set, τα οποία έχουμε για εσάς φτιάξει πολύ προσεκτικά και τα δίνουμε κάθε φορά στην εκπομπή στο τελευταίο ημίωρο. Δύο special DJ set 15 λεπτά, ειδικά για όσους μείνουν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
1: Έχουμε μηνύματα. Ρωτάει ο κόσμος. Καλησπέρα σε όλους. Πού τους βρίσκεται όλους αυτούς τους βλαμμένους που λέτε, παιδιά?
0: Όποιος τον όμοιο, δε αγόρι μου. Ή κορίτσι μου, δεν ξέρω ποιος τον λέει.
1: Ποιος τον ρωτάει. Η Μαρία, γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχω κι άλλους βλαμμένους, θέλεις?
0: Ναι, ναι, θέλω κι άλλους.
1: Λοιπόν, ένας άντρας στη Βρετανία ξύπνησε ένα πρωί με το δέρμα του να είναι εντελώς μπλε. Κάτσε τώρα για αυτό.
0: Είναι το Avatar. Αυτό είναι Avatar, ναι. Είναι το Avatar.
1: Έντρομος ο συγκάτοικός του. Α, ο συγκάτοικος. Που τον πήγε στα επίγοντα, νόμισε ότι είχε πάθει ασφυξία. Δηλαδή, λογικό. Μπλε όλο το δέρμα, έτσι καταλαβαίνεις. Το βάζουν μέσα, τον παίρνουν οι γιατροί, τις εξετάσεις εδώ κτλ.
0: Ψάχνουν να βρω που είναι η αηδία στην υπόθεση.
1: Ναι, αποδείχτηκε ότι απλώς είχαν ξεβάψει τα ολοκαίρουργια φθηνά συντόνια που είχε αγοράσει.
0: Μου κάνει πλάκα τώρα. Και είχε πάρει μπλε σεντόνια, είχε πάρει όλα και είχαν ξεβάψει.
1: Μα χωρί να σκεφτεί τη φάτσα των γιατρών.
0: Μισό λεπτό, μα πώ είχαν ξεβάψει τα σεντόνια?
1: Τι έκανε όλο το βράδυ με το συγκάτοικο?
0: Μα γι' όνομα του Θεού.
1: Τριβόντουσαν πάνω στα σεντόνια.
0: Έλεω, μην τρίβεστε, βρε αγόρι.
1: Θα γίνεται μπλε. Πίτσε μπλε.
0: Ναι.

0: Ευθύμης in the Mix και σήμερα ειδικά διαμορφωμένο DJ set για εσάς. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο 15 λεπτό, επιστρέφουμε για να πούμε διάφορες ιδέες οι οποίες μας έχουν εξομείνει και πριν χαλάσουν και μπαγιατέψουν οι ειδήσεις, πρέπει να τις μοιραστούμε μαζί σας. Είναι πάντα το Radio Days, είναι πάντα ο Athens Free Radio 98,1, ο Τάκης Φωτή, ο Ντίμης Κοντορούσης, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα, για αυτές τις 2 ώρες, 6 με 8 δηλαδή, 120 λεπτά γεμάτα από αγαπημένες επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και φυσικά τα Zeros.
1: Είμαστε πάντα εδώ, δυναμικά, παρέα όλοι, παρέα εδώ. Και τώρα θέλω να σας πω ένα μυστικό. Έχουμε βάλει κάτω και έχουμε πλακώσει κάτι κοτομπουκές καταπληκτικές, θέλω να σας πω.
0: Εν ώρα εκπομπής.
1: Τα λέμε αυτά.
0: Τα λέμε, βέβαια.
1: Εμείς τα λέμε αυτά. Εμείς λέμε και τι τρώμε. Θέλω να σου πω, μιας και τώρα τρώμε κοτομπουκές, κάτι που είχα διαβάσει και έψαξα και το βρήκα γιατί μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
0: Θέλω.
1: Θα σε πάω στην Λουιζιάννα.
0: Λουιζιάννα, Ηνωμένες Πολιτείες. Αγαπημένη πολιτεία εκεί.
1: Ένας άντρας λοιπόν μείνει σε μια γνωστή αλυσίδα fast food επειδή, όπως ισχυρίστηκε, η κοτομπουκιά που έφαγε είχε περίεργο σχήμα. Και του προκάλεσε, λέει, ψυχολογικό τραύμα.
0: Εντάξει, οκ. Τίποτα χούτερ στα φαγητά.
1: Ζητάει, εντωμεταξύ, λέει, αποζημίωση εκατομμυρίων. Καλά. Επειδή του έμοιαζε, του δημιούργησε ψυχολογικό τραύμα.
0: Αν είναι μια γνωστή αλυσίδα με κοτοτέτια που ξέρω, που έχει κάτι απίστευτες σερβιτόρες, θα του στείλουν 2-3 σερβιτόρες να περάσει ένα Σαββατοκύριακο και θα τα δει τα εκατομμύρια που θα πάνε. Άντε, γεια.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα το Radio Day. Φτάσαμε στο τέλος ή σχεδόν. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάξης Φωτίου και ο Δήμης Κοντορούσης. Λίγο πριν κλείσουμε.
1: Έχεις κάτι bonus.
0: Έχω κάτι bonus, οπωσδήποτε. Είναι αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, τη τελευταία στιγμή. Ναι. Είπαμε για τα ζώδια τα οποία
1: είναι
0: δεν.
1: Απρόβλεπτα.
0: Απρόβλεπτα. Αυτά τα οποία δεν ακολουθούν τους κανόνες. Και σου έχω για το τέλος τα δύο ζώδια που ακολουθούν πάντα τους κανόνες.
1: Αυτά πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πολύ σωστά, Ντίμη μου.
0: Ταύρος. Στην αντίθετη πλευρά, λοιπόν, από αυτά τα οποία δεν ακολουθούν τους κανόνες, ο πιστός Ταύρος ακολουθεί μονίμως τους κανόνες.
1: Μπράβο.
0: Ως ένα σταθερό ζώδιο, ο Ταύρος βρίσκει την άνεση στην αξιοπιστία και μισεί κάθε είδους έκπληξη. Ο Ταύρος είναι ο τύπος του ανθρώπου που είναι τόσο σταθερός που θα μείνει για πάντα σε μια δουλειά, σχέση ή φιλία μέχρι το τέλος, ακόμη και αν αυτό τον σκοτώνει. Αγαπάει τη ρουτίνα του και μισεί ό,τι του την καταστρέφει. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δεν είναι κακό, αλλά όχι απόλυτα καλό.
0: Ναι, εντάξει. Αν δεν είναι
1: στο άλλο άκρο βασικά ο Ταύρος. 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Είμαι η Βαμπή Τρελά, είναι το Dancing into the Darkness και είμαστε όλοι συντονισμένοι στο Athens Free Radio 98 και 1.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με VNV Nation. Μιας και σήμερα είναι τα γενέθλια του τραγουδιστή Ronan Harris. Η αγαπημένη φωνή

Να στείλω τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα Ιρό και Τζιοβάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα Γιώργο. Και φυσικά καλησπέρα στην number one fan Ελένη.

Να πάμε έτσι λίγο παλιακά. Ναι, δεν είναι πολύ παλιακά. Λίγο future pop έτσι για την πρώτη ώρα. Όχι ξύλο, αλλά συνέστημα. Έτσι τώρα μου την έχει καρφώσει. Ήταν και συναισθηματικό Σαββατοκύριακο γενικά. Είχε συγκίνηση, είχε αποφύτιση του νεαρού από το δημοτικό, είχε κλάμα, είχε... Οπότε καταλαβαίνετε έτσι η διάθεση είναι άκρος συναισθηματική.

Προηγουμένως άκουσαμε Assemblage 23 Disappoint στο remix που κάναν το 2021 και τώρα έχουμε περάσει και ακούμε Covenant Call the Ships to Port.

Και όσο οι Seabound μας τραγουδάνε το Poisonous Friend, να πούμε και τρόπους επικοινωνίας για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας και για όσους μας ακούνε πρώτη φορά βέβαια.

Λοιπόν, στα social με βρίσκεται στη σελίδα στο Facebook Vampitrella 2M2L Vampitrella. Επίσης στο Facebook υπάρχει το official group της εκπομπής Dancing Into the Darkness Radio Show.

Στο Instagram Vampitrella κάτω παύλα DITD με μικρά. Vampitrella κάτω παύλα DITD από τα αρχικά του Dancing into the Darkness.

Και βεβαίως το πιο εύκολο από όλα και το πιο έτσι, σημαντικό, last but not least που λένε και στο χούριο μου, από τη σελίδα του σταθμού στο browser σας πληκτρολογείτε free981.fm

κάτω δεξιά στη γωνίτσα έχει ένα κυκλάκι που λέει Free Radio. Πατάτε εκεί, κάνετε ένα σύντομο login και μας στέλνετε το

Γεια σου Αντώνη, γεια σου Ευάγγελε. Γεια σας Neurotic Fizz που μας τραγουδάτε το Velocity.

Καλησπέρα, Μιτσάρα. Πιστεύω να βγήκες από το αυτοκίνητο, έτσι. Του αρέσει πολύ η μουσική, λέει. Σήμερα περίμενε μισή ώρα στο αυτοκίνητο χορεύοντας και δεν έβγαινε. Αυτό θέλω και εγώ, να χορεύετε. Αυτός είναι ο σκοπός σου.

Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Απλά δεν μιλάω πολύ για να απολαμβάνετε τα τραγούδια. Ακούσαμε προηγουμένως Rotterdam, Waiting to be Born. Και τώρα ακούμε τους Chrome με το Regret and Testify.

Πάμε για το τελευταίο τραγούδι της πρώτης μας ώρας. Είναι η Diorama με το Million Dollar Baby. Τι είπα, εντάξει, λάθος, με το Million Dollar Smile. Καλά, συγχώρεστε με, παιδιά, εντάξει, δεν δουλεύει.

Αν πήγατε στο Disorder Festival που έγινε Παρασκευή και Σάββατο, το οποίο και εύχομαι να πήγατε, θέλω να μου πείτε εντυπώσεις όσοι πήγατε. Φαντάζομαι ότι θα ήταν super τέλεια.

καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.

Αχ, παλιό κορίτσιο, Λίλιαν. Κοίτα τι του έκανες, του Ντέιβ, τι έπαθε. Τέπες mode, Λίλιαν. Καλησπέρα, Στέφανε.

Και αυτή είναι η Hallows με το Despite Those Times. Όσοι συντονιστήκατε τώρα και θέλετε να επικοινωνήσετε με το στούντιο, μπορούτε, είδατε τι ωραία που τα λέω, μπορούτε. Αν θέλετε, μπορούτε. Αν δεν θέλετε, πάλι μπορούτε.

Μπορείτε λοιπόν με το browser σας να μπείτε στη σελίδα του σταθμού free981.fm, κάτω δεξιά μικρό κυκλάκι λέει Free Radio. Εγώ μιλάει τώρα εξωγήινο, πάει βόλτα. Παιδιά, δεν είμαι καλά, αλήθεια.

Λοιπόν, πάμε άλλο μία. Από το browser σας μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού πληκτρολογώντας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε ένα μικρό κυκλάκι, πατάτε πάνω, λέει Free Radio. Κάνετε ένα πολύ γρήγορο login και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το βλέπουμε εδώ στο στούντιο μπροστά μας. Είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κατά τα άλλα υπάρχουν βέβαια πάντα τα social media. Στο Facebook θα με βρείτε Vampitrella 2M2L, Vampitrella. Υπάρχει επίσης και το official group της εκπομπής Dancing Into the Darkness Radio Show. Και στο Instagram Vampitrella, κάτω παύλα, DITD, από τα αρχικά του Dancing Into the Darkness.

Split Vision από τη Σουηδία, με πολύ 80's ήχο. Το τραγούδι βέβαια είναι καινούριο σχετικά. Έχει κυκλοφορήσει δηλαδή τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Once and for all λέγεται το τραγούδι.

Και μετά τους Red Flag από τα 80's και το If I Ever. Έχουμε περάσει εδώ στους δικούς μας in Sirena. Πάντα παίζουμε κάτι από Ελλάδα. Έχουμε πραγματικά πολύ ωραία dark σκηνή και synth dark σκηνή. Ακούμε την καινούργια τους κυκλοφορία λοιπόν. Diver λέγεται το τραγούδι. Και κυκλοφόρησε, έχει, δεν έχει, 2 εβδομάδες. Πολλές καλησπέρες, Σόφη μου.

Πολλές πολλές καλησπέρες, Greg Staikos. Τον ακούτε εδώ Πέμπτες Παρασκευές. Παίζει μουσικάρες 8 με 10. Φιλιά σε όλη την οικογένεια, λίγο παραπάνω στο Μάριο. Λίγο, ένα τσίκ, 2-3 φιλάκια παραπάνω, βρε παιδί μου.

Να καθούμε να ακούσουμε και καμιά έτσι μινιμαλιά να στρώσει τα αυτάκι μας. Absolute Body Control, Is There an Exit?

η μανιάτα μου. Τώρα η γερόντισσα θα σας πει ιστορίες. Όταν πρώτο είχα ξεκινήσει την καριέρα μου, εδώ γελάνε, πίσω από τα DEX, είχαμε ξεκινήσει τότε με τον Τσουνάμι, έτσι τον λέγανε, τον έτερο της ομάδος. Η ομάδα του λεγόταν Decline Bottlenecks. Η ομάδα λεγόταν Bottlenecks. Και τα πάρτις λεγόντουσαν Decline and Fall. Είχαμε ξεκινήσει στο Decadance και παίζαμε 60% τέτοια μουσική. Δηλαδή, minimal flexible έπαιζε full.

Εντάξει, ξέρω για το ραδιόφωνο μπορεί να είναι λίγο δύσκολο άκουσμα, αλλά έχω μεγάλη αγάπη. Και εδώ λοιπόν ακούμε Fashion Party από τους Neon Judgment.

Για πάμε τώρα σε κάτι καινούριο. Ένα τραγούδι, δεν ξέρω, εμένα με κέρδισε, μ' αρέσει πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Είναι η Deus Ex Lumina μαζί με τους Vioflesh. Και το τραγούδι κυκλοφόρησε στα τέλη του Απρίλη και λέγεται Midnight Static.

I can never say goodbye, μας λέει ο Robert Smith. Εγώ δυστυχώς κάπου εδώ πρέπει να πω goodbye για σήμερα. Είμαι η Βέμπη Τρέλα, ήταν το Dancing into the Darkness. Ελπίζω να περάσατε όμορφα αυτό το δίωρο. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98.1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Το Κουρασάο ως χώρα το γνωρίζατε? Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Κάτι είχα ακούσει, κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά νομίζω ότι όπως και οι περισσότεροι από εσάς, το γνωρίζατε μόνο ως συστατικό κοκτέιλ. Πριν από λίγο όμως, και στο πλαίσιο του Μουντιάλ που διεξάγεται στην Αμερική, ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στη Γερμανία και στο Κουρασάο. Τελικό σκορ 7-1, τους καημένους. Γιατί έχουμε και το Μουντιάλ σε εξέλιξη, ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Αλλά εμείς εδώ, κάθε Κυριακή και Πέμπτη, με το Night Light, σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες. Είμαι ο Γιάννης Μουτσόπουλος, είναι απόψε Κυριακή 14 Ιουνίου και για τις επόμενες δύο ώρες θα ευχηθώ σε όλους και όλες καλή διασκέδαση. Ξεκινήσαμε με μια σπανιούτσικη εκτέλεση, την εκτέλεση διαρκείας του Cover Me του Bruce Springsteen, ένα από τα τραγούδια από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ, το Born in the USA. Ένας Bruce Springsteen που είχα την τύχη να δω πριν από ένα χρόνο και κάτι στη Λίλ της Γαλλίας. Bruce Springsteen, Cover Me, και στο απόψινό Night Light τραγούδια από πολλά είδη μουσικής. Έχουμε και pop και rock και soul funk και ένα γαλλικούλι και synth pop και ένα reggae. Καλή διασκέδαση και πάλι, όπως κάθε Κυριακή, νέες αξιόλογες κατά τη γνώμη μου κυκλοφορίες. Και η πρώτη από αυτές έρχεται από κάποια που δεν μπορείς να τη βάλεις σε ένα κουτί. Έχει γράψει τραγούδι για τον Eminem, έχει συνεργαστεί με τον David Guetta, έχει κερδίσει Grammy και έχει καθιερώσει νομίζω τον εαυτό της σαν μουσικό χαμελέοντα. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Dirty Blonde. Ναι. Από την Bebe Rexha ακούμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ της, I Like You Better Than Me.

μέλος της περίφημης μπάντας του Bruce Springsteen, της E Street Band, κιθαρίστας, έπαιζε και μαντολίνο, αλλά αυτό πώς να το πεις, μαντολινίστας. Ένα σίγκλ από το άλμπουμ του Freedom No Compromise. Το ζήτησε ο Κωνσταντίνος Γεροντής, που έχει αναβαθμιστεί εδώ και πολλές εκπομπές, συντελεστή ή συνεργάτη, θα έλεγα, του Nightlight, αφού έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 10 σωστές απαντήσεις σε διαγωνισμούς. Σε καλό δρόμο, βέβαια, για να πετύχει κάτι τέτοιο, βρίσκεται και ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο οποίος πρέπει να είναι εκεί γύρω στις 8 σωστές απαντήσεις, έτοιμος κι αυτός να αναβαθμιστεί. Το τραγούδι του Νίκη Γιάκοβλεφ θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Εδώ Bruce Springsteen για τον Κωνσταντίνο, ένας Bruce Springsteen που είναι και συνάδελφος, γιατί εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει και μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που παίζει σε διάφορους σταθμούς, το Little Steven's Underground Garage, και παίζει, όπως καταλαβαίνετε, garage rock και διάφορες άλλες ροκιές. Little Steven, Trail of Broken Treaties. Το επόμενο είναι καινούριο και μας έρχεται από τη Σκανδιναβία και από το χώρο της pop, της σκανδιναβικής pop, της synth pop και της new disco, θα έλεγε κανείς. Από την Νορβηγία είναι το κορίτσι και προχθές, Παρασκευή, κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ. Έχει τίτλο Dance Floor Erotica. Ακούστε την, είναι καλή. Η Dani. Έχω επιλέξει Dance Floor Erotica.

Είπαμε απόψε πολλές ροκές στο Nightlight και μάλιστα όλες οι ροκές που θα ακούσουμε δεν έχουν ξαναμεταδοθεί από το Nightlight σε αυτά τα 5 προς 6 πλέον, βαθίζουμε προς τα 6 χρόνια παρουσίας του αρχικά στο διαδίκτυο και εδώ και 2,5 περίπου χρόνια σε 5 σταθμούς των FM, τους οποίους και ευχαριστώ. Το τραγούδι αυτό πάντα μου θυμίζει το Girls, Girls, Girls των Motley Crue. Δεν είναι όμως αυτό, είναι το Once Bitten, Twice Shy, από τον ίδιο χώρο βέβαια το συγκρότημα, από το χώρο του αμερικανικού hard rock, οι Great White, που ναι, πήραν το όνομά τους από τον περίφημο Λευκό Καρχαρία, αλλά και ένα παρατσούκλι που είχε ένα μέλος του πάνω στη σκηνή, έτσι, Great White τον έλεγαν. Ποια ήταν τα καλά παιδιά σήμερα, ποιοι ήταν αυτοί που κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook και βοηθούν έτσι να μεγαλώνει, όπως συνηθίζω να λέω, ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Nightlight. Στέλιος Ανδρονικίδης από την Πτολεμαϊδα, εκεί από τον Viva. Μάρθα Περδίκη, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα. Γιώργος Μολφέτας, Λευτέρης Μπόλας. Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Χρήστος Ταμέλος από το κέντρο της Αθήνας, Θοδωρής Σαραντόπουλος από την Καλαμάτα και τον Kiss 89 εκεί, Κωνσταντίνα Θανασίου από τον Heart από τη Χαλκίδα, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο και Κωνσταντίνος Γεροντής. Πάμε σε καινούριο και πάλι. Είναι Αμερικανίδα, είναι τραγουδίστρια, αλλά είναι και ηθοποιός. Το ντεμπούτο σίγκλ της, Driver's License, έφτασε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες παγκοσμίως και προχθές κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Τρίτο άλμπουμ λοιπόν για την Olivia Rodrigo και θα ακούσουμε το καινούριο σίγκλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, γιατί ήδη έχει κυκλοφορήσει ένα. Και αξίζει να δείτε το βίντεο κλιπ. Αξίζει για ποιο λόγο? Γιατί είναι... το βίντεο κλιπ, ό,τι να είναι. Σε κάποια σκηνή ένα κορίτσι παίζει drums στο διάδρομο ενός σούπερ μάρκετ. Olivia Rodrigo, αυτό είναι το Stupid Song.

Είπαμε απόψε πολλές ροκές. Billy Squire, Αμερικανός και αυτός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από το 82 ακούσαμε το Everybody Wants You, ενώ ένα άλλο τραγούδι του, το The Big Beat, είναι από τα τραγούδια που έχουν μέρη του χρησιμοποιηθεί σε τραγούδια άλλα. Για να μιλάμε δηλαδή σωστά ελληνικά, έχει σαμπλαριστεί πολλές φορές. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light και Λιδή από τη Δράμα, Τάκη Αντωνόπουλο, Στέλιο Πανταζή από το Λυκαβιτό, Γιώργο Μαλικούτη από τη Νέα Σμύρνη, Νουνούκα, Ντίνο και Γιώργο από Θράκο Μακεδόνες, Δημήτρη Τάρ από το Χαλάνδρι, Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Εμμανουέλ που δεν μου γράφει από που ακούει και Ηλία Οικονομάκο. Παίρναμε πάλι στα καινούργια με έναν καλλιτέχνη Γάλλο που ειδικεύεται στην χορευτική ηλεκτρονική μουσική και μετράει στη δισκογραφία πάνω από 2 δεκαετίες. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, αλλά έκανε και αυτό το τραγικό σφάλμα να εκπροσωπήσει την πατρίδα του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2008 και να τερματίσει στην 19η θέση. Καινούριο τραγούδι από τον Sébastien Tellier. Ναι, όπως είπαμε, πολλούς φίλους στην Ελλάδα και ραδιόφωνα που του είχαν αντινομία. Sébastien Tellier και Juliette Armanet, αυτό είναι το Attraction.

Ένας καλλιτέχνης που τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έτυχε της αναγνώρισης που του άξιζε. Ο Tom Petty, ο αξέχαστος Tom Petty, έφυγε από κοντά μας πριν από μερικά χρόνια. Εδώ ένα τραγούδι του, μαζί βέβαια με τους Heartbreakers, το συγκρότημα που αρχικά ήταν το συγκρότημά του, αργότερα ακολούθησε προσωπική καριέρα χωρίς τους Heartbreakers. Από το 1981 λοιπόν, The Waiting, Tom Petty and the Heartbreakers. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από το άλμπουμ που θα χαρακτηρίζω μάλλον ως άλμπουμ της εβδομάδας. Δεν τους έχετε ξανακούσει, θα τους ακούσετε, είμαι βέβαιος, για πρώτη φορά εδώ απόψε στο Nightlight. Είναι ένα ενδεκαμελές σχήμα από το Παρίσι και κινείται στο χώρο της σύγχρονης soul funk. Έχουν ήδη εμφανιστεί αρκετές φορές και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και έχουν αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Jeroboam κυκλοφόρησε την Παρασκευή και αυτό. Και όπως έλεγα, έχουν ήδη κερδίσει κοινό, ειδικά ανάμεσα στους φίλους της soul funk σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως συγκρότημα υφίστανται εδώ και 3 χρόνια. Άλμπουμ της εβδομάδας λοιπόν, το άλμπουμ των Jeroboam, το παρθενικό τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, Jeroboam. Από αυτό το άλμπουμ έχω διαλέξει να ακούσουμε Sweet Addiction.

Καλώς τους και τους αργοπορημένους, την Έφη Θεοδωροπούλου, η οποία σχεδόν πάντα ακούει το Nightlight οδηγώντας για την εργασία της. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, Έφη μου. Καλωσορίζω και τον Chris από τη Φιλοθέη. Φιλοθέη, βλέπετε, ακόμα και η μπουρζουαζία ακούει Nightlight. Blow Monkeys, Digging Your Sin από το 86, ένα τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του προηγούμενου διαγωνισμού, ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο. Blow Monkeys, πολύ καλή, είχαν και μια άλλη επιτυχία, θυμάμαι έτσι, και το It Doesn't Have To Be This Way. Και από το 1986, 40 χρόνια αργότερα, ερχόμαστε στο σήμερα για να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που περιλαμβάνονται στο 8ο στούντιο άλμπουμ της Vanessa Paradis. Mm-hmm. Το άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε και αυτό την Παρασκευή που μας πέρασε, έχει τίτλο «Le Retour des Beaux Jours». Και θυμίζω ότι η Vanessa Paradis δισκογραφικά είχε επιτυχίες όπως το «Jolly Taxi» και το «Be My Baby», αλλά σε άλλο επίπεδο είχε επιτυχίες οι οποίες ήταν ο δεσμός που είχε με τον Lenny Kravitz, όπως επίσης τα δύο παιδιά που έχει με τον Johnny Depp. Και αυτό είναι το πρώτο σίγγλ που θα ακούσουμε που ξεχωρίζει από την μεγάλη επιστροφή της Vanessa Paradis στη μουσική, το 8ο λοιπόν στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο όπως είπα «Le Retour des Beaux Jours». Αυτό που ακούμε έχει τίτλο «Les Initiales des Agnès», που σημαίνει «Τα αρχικά της Agnès». Vanessa Paradis.

Ο Ντίνο, ένας καλλιτέχνης που μετέδιδα το συγκεκριμένο μάλιστα τραγούδι στις εκπομπές μου τότε, τέλη δεκαετίας 80, στον Αντένα 97,1. Ήταν τραγουδιστής, ήταν και χορευτής και ήταν και συνάδελφος, ήταν και ραδιοφωνικός disc jockey. Έπαιζε σε ένα σταθμό στην Εβάντα, δεν το θυμάμαι αυτό απ' έξω, το έψαξα, το βρήκα και το μοιράζουμε μαζί σας. Είχε εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό Power 97. Dino, I like it, από το 1989. Καλωσορίζω στη μεγάλη μας παρέα και απόψε τη Σόφια Λαμάνου, που της αρέσουν οι Blue Monkeys και όχι μόνο, και τον Greg Stajko με τις φοβερές εκπομπές του κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στην Αθήνα με το Mixdown Radio Show του. Μου γράφει ο Greg, είμαστε μπαλκονάτα και σε απολαμβάνουμε πίνοντας το ποτό μας. Οκ, καλή διασκέδαση, παιδιά. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, σε λίγο, έτσι, γι' αυτό ετοιμαστείτε. Όσοι δεν βρίσκεστε στο chat, μπείτε nightlight.gr. Δεξιά υπάρχει κουμπάκι που γράφει chat, το λέω αυτό για τους καινούριους. Μπορείτε πολύ εύκολα να συνδεθείτε εκεί και να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Να συμμετάσχετε μάλλον μία φορά απόψε σε κάθε εκπομπή, ναι, αλλά και να συμμετέχετε εις το διηνεκές. Να αφήσουμε το Dino και το I Like It, και ενώ εσείς προετοιμάζεστε για το διαγωνισμό, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ήταν πολύ αγαπημένο των ραδιοφωνικών σταθμών στη Θεσσαλονίκη. Τέλη δεκαετίας 80, η μοναδική ουσιαστικά επιτυχία ενός καλλιτέχνη από το χώρο του ροκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε αν και εσείς αγαπήσατε αυτό τότε, ακόμη και αν δεν ζούσατε στη Θεσσαλονίκη που έπαιζε συνέχεια. Jimmy Harnen with Sync. Αυτό είναι το Where Are You Now.

Bon Jovi, Lay Your Hands On Me, από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ του στο New Jersey. Βέβαια, είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα κι άλλο καταπληκτικό άλμπουμ, το Slippery When Wet, από το New Jersey, που περιείχε και το Bad Medicine και το Born To Be My Baby. Και ποιο άλλο? Α, ναι, το I'll Be There For You. Ο John Bon Jovi και η παρέα του, Lay Your Hands On Me, τέλη δεκαετίας 80. Αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι έρχεται ο διαγωνισμός. Θα συμμετέχετε όσοι θέλετε βέβαια, αλλά θα πρέπει να βρίσκεστε στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chat της ιστοσελίδας της εκπομπής, nightlight.gr. Μπείτε εκεί, συνδεθείτε, έρχεται ο διαγωνισμός σε λίγο. Και μετά από ένα συγκρότημα μεγαθύριο, ένα ακόμη συγκρότημα μεγαθύριο από την Ιρλανδία αυτή τη φορά, οι Superstars, και ένα single από εκείνο το άλμπουμ, το Rattle and Hum, και αυτό περιείχε πολλές επιτυχίες, μία από αυτές εδώ απόψε, από το 88, η U2, Angel of Harlem.

Όπως υποσχέθηκα, ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό U2 Angel of Harlem. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω, το είπα απόψε πάλι τόσες φορές, να το ξαναπώ, το οργίζομαι. Να, απαντήσεις θα δεχθώ μόνο μέσω του chat της ιστοσελίδας nightlight.gr. Και ο πρώτος με σωστή απάντηση στο διαγωνισμό κερδίζει μια φιάλη αέρα κομπανιστό, όχι ψέματα. Ένα σάκο για φίδια, όχι. Ένα τιμόνι μάρκας Καμπελούτσι, δηλαδή τιμόνι Καμπελούτσι. Όχι, ούτε αυτό. Θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού, θα διατυπωθεί στο chat του nightlight.gr αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών, που απόψε μας ταξιδεύει μουσικά και νοερά στο 1981.

τέλειο το medley, γράφει εδώ η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Βέβαια, μα ήταν τόσο ωραία τα τραγούδια, αγαπημένα πολύ από το 1981. Μέσα σε 6 λεπτά θυμηθήκαμε πόσα τραγούδια, πολλά, ε. Η ερώτηση ήταν μέτριας δυσκολίας, είχα πολύ γρήγορα απάντηση. Η ερώτηση θέμα του διαγωνισμού είχε ως εξής: ποιου καλλιτέχνη μεγάλη επιτυχία ήταν το «Doctor My Eyes», το οποίο έχουμε ακούσει παλιότερα. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Jackson Browne. Και επειδή έχουμε ακούσει το «Doctor My Eyes», θα ακούσουμε απόψε ένα άλλο. Εν τω μεταξύ, στην εκπομπή της Πέμπτης θα ακούσουμε το τραγούδι που θα μου ζητήσει η νικήτρια, γιατί είναι νικήτρια, η Έφη Θεοδωροπούλου, αυτή που έδωσε τη σωστή απάντηση, Jackson Browne, πρώτη. Θυμόμαστε εδώ ένα άλλο τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 του Αμερικανού αυτού rocker. Ούτε το «Doctor My Eyes», ούτε το «Somebody's Baby». Από το 1989, ο Jackson Browne στο «World in Motion».

0: Μα το είπα στο ξεκίνημα του Nightlight ότι απόψε έχουμε και τραγούδι από το χώρο της Reggae. Και πρέπει να είναι το μοναδικό Reggae τραγούδι που έχει ερμηνεύσει στη ζωή του ο Lionel Richie. Από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει, το Dancing on the Ceiling, που λίγο κόντεψε, νομίζω, μπορεί και να ξεπέρασε, αλλά μάλλον κόντεψε να ξεπεράσει την επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ του Can't Slow Down, και τα δύο με πολλές επιτυχίες. Lionel Richie από το 1986 σε Ella. Για το καλοκαίρι που είναι ήδη εδώ. Την επόμενη μάλιστα Κυριακή θα έχουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα της χρονιάς, το θερινό ηλιοστάσιο. Βέβαια εδώ βόρεια ήδη οι μέρες είναι πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα, εδώ έδυσε ο ήλιος στις 9:57 τοπική ώρα. Αλλά βέβαια στον ορίζοντα, αν κοιτάξεις, έχει φως ακόμη και στις 11:30 και 12 παρά. Και εξημερώνει λίγο μετά τις 4. Τέτοια πράγματα. Φανταστείτε δηλαδή πιο ψηλά ακόμα στη Σκανδιναβία. Σε Ελλά από τον Lionel Richie, με το καλοκαίρι μπροστά μας και μετά φθινόπωρο. Και θα μου πείτε τώρα, Γιάννη, γιατί μας χαλάς τη διάθεση και μιλάς για φθινόπωρα και Σεπτέμβριους και γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει στον τίτλο του το Σεπτέμβριο, αλλά είναι πολύ καλό, είναι τόσο καλό και το ερμηνεύει ένας superstar πραγματικά. Από το 1979 παρακαλώ, ο μεγάλος, ο τεράστιος Neil Diamond, September Morn.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

Αυτά είναι, Γιάννη, γράφει ο Στέλιος και ο Κώστας Φωνάρα. Ναι, τέτοιες μουσικές και τέτοιες μουσικές ακούμε εδώ στο Night Light. Θυμίζω και τα παλιά εκείνα δύο ώρα αφιερώματα, πόσα ήταν, πάνω από 20 σίγουρα, στη Soul. Natalie Cole, I Live For Your Love. Η κόρη του Nat King Cole. Κάποιοι την είχαν χαρακτηρίσει στα μέσα της δεκαετίας του 70 η νέα Aretha Franklin. Το επόμενο τραγούδι έχει σχέση. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να έχει σχέση η Natalie Cole με τον Rick Astley. Εκτός του ότι και τα δύο ήταν επιτυχίες, εκτός του ότι κυκλοφόρησαν περίπου την ίδια εποχή, το I Live For Your Love το 88, αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια το 87, ποια σχέση έχουν? Πολλοί νομίζουν ότι το When I Fall In Love που θα ακούσουμε τώρα από τον Rick Astley το είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Nat King Cole. Και η αλήθεια είναι ότι το είχε ερμηνεύσει, αλλά όχι πρώτος. Πρώτος το είχε κυκλοφορήσει κάποιος Victor Young, 5 χρόνια πριν τον Nat King Cole. Το 1952 λοιπόν, και ακουγόταν, αν και δεν αναγράφεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, και σε ταινία η οποία είχε τον τίτλο One Minute to Zero. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Robert Mitchum και η Anne Blythe. Εδώ η διασκευή του Rick Astley, αξιοπρεπής θα έλεγα, που έγινε μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 2 στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1988.

Ένα τραγούδι για αυτούς που οδηγούν τη νύχτα. Ο Γεράσιμος επανέκαμψε μετά από πολύ καιρό. Αλλά μου γράφει και πάλι: Γιάννη, μην με παρεξηγείς, γιατί είναι δύσκολο την ώρα που οδηγώ και δεν το κάνω ποτέ, μόνο όταν σταματάω για κάποιο καφέ. Ο Γεράσιμος που είναι οδηγός Νταλίκας και ακούει το Night Light όταν ταξιδεύει συνήθως για την Πελοπόννησο. Απόψε μου γράφει για την Πάτρα. Okay. Καλό δρόμο. Προσοχή, ε. Τα μάτια σου, όχι 14, 1004. Gerard Joling, Ολλανδός, γνωστός στην Ελλάδα από το Ticket to the Tropics, που μου γράφει εδώ ο Στέλιος ο Πανταζής ότι αυτός το έκανε επιτυχία στην Ελλάδα. Το είχε φέρει πρώτος από το δισκοβολείο που είχε. Εδώ απόψε θυμηθήκαμε τον Gerard Joling με το Midnight to Midnight. Και αυτός είχε εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της χώρας του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1988. Δεν πάτωσε όπως ο Σεμπαστιάν Τελιέρ που ακούσαμε νωρίτερα σήμερα και είχε τερματίσει, τι είχαμε πει, 19ος. Ο Gerard Joling είχε καταφέρει να πλασαριστεί τελικά 9ος. 1990 για τη συνέχεια και η μοναδική νούμερο 1 επιτυχία ενός βρετανικού αγαπημένου πολύ και στην Ελλάδα συγκροτήματος και δικό μου αγαπημένο συγκρότημα από το 1990. Ποιος θυμάται τους Beautiful South? A Little Time.

Ναι, αυτοί είναι που είχαν τη μεγάλη επιτυχία με το The Mexican, η Babe Ruth, We Are Holding On, από το 1974. Ωραίος ο καιρός απόψε στις περισσότερες γωνιές της Ευρώπης και εδώ. Αυτή την ώρα ξαστεριά με 12 βαθμούς Κελσίου, αύριο το μεσημέρι στις Βρυξέλλες αραιή συννεφιά με 21 και ξαστεριά σε Αθήνα τώρα με 24 βαθμούς, σε Χαλκίδα με 20, στο Αργοστόλι με 19, στην Καλαμάτα με 21 και στην Πτολεμαΐδα με 16. Αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα λιακάδα με 32, στη Χαλκίδα επίσης με 34, στο Αργοστόλι 28, στην Καλαμάτα 33 παρακαλώ και στην Πτολεμαΐδα μόνο, και εδώ κάνει τη διαφορά η Πτολεμαΐδα, αραιή συννεφιά με 29. Λίγο πριν το τέλος ενός ακόμη Night Light, ενός από τα τελευταία για αυτή τη σεζόν, από το Σεπτέμβριο θα δούμε άμα είσαστε καλά παιδιά. Από το 1988 τώρα ένα τραγούδι από το τέταρτο solo album του πρώην Led Zeppelin Robert Plant, Heaven Knows.

όπως μόνο αυτός ξέρει. Heaven knows, Robert Plant. Λιγότερο από 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα και ένα ακόμη Night Light φτάνει στο τέλος του, ένα Night Light που έρχεται κοντά σας οπουδήποτε στη γη μέσω διαδικτύου του, ένα Night Light που έρχεται κοντά σας οπουδήποτε στη γη μέσω διαδικτύου.

από ένα κουραστικό, βάζω εδώ ερωτηματικό. Γεμάτο, βάζω και εδώ ερωτηματικό Σαββατοκύριακο και σε μια μάλλον κουραστική εβδομάδα εργάσιμη που ξεκινάει από αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους, τα λέμε την Πέμπτη.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα

0: αποτελέσματος στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.